0: άντρα και ζάθε.
1: Πήρε και για κανόρου νι γουένι αλλά τώρα ρίμα πε καγάντε νε σώνο κατή τη λούτα πα σιγαπά ουαγίτη. Ισκήσε πε λάτου σακά νούτου καγιούνα διάγα του. Κιζί κοε γίγου μπικονισά στήνου. Κιζί να πανού τυλανή. Λουδιγιαστιά διένενου δία μουντιάλ δελ μέδιο αμπιέντε. Πονάντανου μην ισκήσε κα στα λεγά κακίνια, ρουλουί, συγκακό, στα λεγά κακίνια. Γιλά γιούτι λάνου, πια η ζαμάνα παγί γιλά γιούτι. Πια βιδάλε βίνει γιλά γιούτι. Πια γυράσι ράμα να βέζα, βίνει ήταν η κασκίτσι νου. Γουκάνι κουέ τη γίγου, γουκάνι ράρου ρόνιε νησαγιέ. Γουκάνι λούκα λαγιούρα. Νησί βίνει γκαβιτζίπα καβιτζίκε, τσινιαρανιάγκα γουκά καλαγιούκα λαγουαζά. Γυράρι μα σε γιάννα μα. Κάτι κακίνια δι κανιμά, κάτι δι νουτουλά, καζαλάτσι, ναι. Που στα λεβίνιλα, ρακάγκα πιγιούπι, ρακάγκα πιγέλα, ρακάγκα ναβέζα. Ναι, κατάλληλου νησα, κατάλληλου σταλληρά. Μάλα σίγητου για νουμά, πισλού, καγιά. Μα τσιγιάζει νιλού βίνι. Δηλαδή, πάντα ήσαλα, που μας αδού για νουμά να κάνεις τίντα. Γίτσι και στήνου, τι. Σι κακάγκα, παιδάκι ρόβα. Γίτσι και τι. Βάσα κάτι τσερίσινι, κάτι ραρίσινι. Ναι κάτι ρουνιγκάλα, ραβινουλά, κάτι τι τσουνουζίσα, κάτι τάι και νένου νικό να κενιέ. Τόβι, τόβι να βάει, να βέζα γούλια. Σι πέγκα καζάκα, παράγκαμα να δά, παράγκαμα να γιάβει, παράγκαμα να βίδι. Κασι βίς τίνου τσερίσα, κασι κανίσα κάσα, κασι καγίκου κάσα, κασι καλαγιούκα, παπιά γίζει. Poi redandati gi ra stalle stalle pe vindi la riette nella gi nuru ni na kinye guninu usianu kadi ratika si gusana nu gusabinu sto vila guyubi vindi para suati yaga wini